0: Fiji. Sasi tinggal bikin dana walu nato lu setengah puluh kawalu na minit ini dana bambole tiga bayi maram tau vien di tau awli vien bola tengi di nona sate ke wali tinggal bata ke kian dana isam bole vien naka maram tau
1: ni bole vien naka ni bole vien naka telanga na maram na turanga ni sebe tiku maya na ya kavien tai ni bole vien naka telanga na turubo ngone leo kau kata lagi nak kemana na ni mami soli ni bakal rumah tiku maya na lima tolong dua pi ena kabi pina kini kuah bakal rombuka nika walu ni singa ni bulome rono dolu ono oke lah sa tepi tali tiku na buli awalah kata lena cune da bapa ni pernah ketiku ni soli tiku na nambula tapi kakek pernah sentiasa betul meni kuah kila nama lim nama ramer nama bapa roti ku na mata ongko kena kena maruti gitu ku na Mother's Day
0: sengeta menitina
1: mata telinga ongko sana tiga bukin na rotuma
0: rotuman
1: language ina nama kitiko ina kena haru te kitiko na bika waka rutu pana na mata omingo ana kuli pa sabar tuma kuli bili bar tuma
0: ya ina ngun ngo na kwale bundi tau ana ngun ngo de sana barngo do mantendi na non rabos na lilin matin tu me biti siti beni linga mama na rambuka en na wasini ngo na ni bonga ni ndo wingo na katika toni main na tambana ni tuku tuku ni matin tu me bonor to na ministry of information karo vitano ti kona turanga prime minister wate kena non rato ndani polo tuku tuku na ministry of information o wate soni mbutambua
2: itu en nonda ngunungu nda babini bila kanisa itiko na turanga na liliu ni nonda matin itu prime minister siti beni rambuka eno menonda bulang itiko ena ngauna baru tekiungo turanga na liliu nonda matin itu nisambulu binak
3: nisambulu binak nisambulu binak na turanga na meram terubu na ngone leo kekim ni rungan yang tau talita kena betu kakam rungi juga ini tambana itu tukun ni matin itu dan tempat raka-raka bimbian roti tabi pemimpian yang ngawana go na libun kaya itu bisa berbura kaya itu nanda benua na ngantri pokok libun untuk tuku-tuku juga ini pokok sama wikim ni marau ni rau ni kita mai vital nana kawin kuah ka kato ni na vital nonggo na penyolbola na tempat bah ni new wing government building si coba
2: nasa waliw may tiga usok ato mandangan na nguna po aro tiga ngo turangan na iliw-liw ni nandamatin ito sa aliw usari tiko na vital no na nguna ngo na bukunit tumbo ni isaw ni Waiwai ni rao ni pang madalaman dahil na isaw ni Waiwai na itubutubo ni kianandaw boli may pono tani na nguna po atasarta lang awa na sasangit ko na matin ito na kian na maruroy na bayang at tagilabo meron ibig sa tabi tiyo kaya nabuko ni tumbo ni sao ni Waiwai sa tabi to ka na laman ni Bulongo.
3: Ya, pinapalip. Uwa pinapalip na tarongo rin ito na ito sa rin daw itibiti na kaya rin ni Dakaba na Banua. Kanda po itabi to dako kina na kinasangay may baluti na tumbo ni sao ni Bula sa na cost of living. Na ngona wito wira ang bailip ito kinaburura na COVID, apa tu kena COVID-19. Ya, kamburang mai na itu tu keso ni koro mai na WHO, mai na bi maten tu, boleh ada bikin debiti. Eh, na maten tu, beli tak cik nak mana? Anak kena kerei, na nanti bi toko ni. Menda dingko mani saya ada cik mai na bikin rendre. Enda sing lewa, meado, saya ado, ini saya ado, menda tu berau, menda baru tak kena. Ana ibu rau, ena benga niti kena isau ni bula enda na durumani ni tarai kenda mena bilang lea. Na ibalu mai non rubala tiko Iran βάτε και η Ραουνέιτο Αμερικά, βάτε και η Ισραήλη. Βγαβούν έντον αντρέν ρελίβουν και ένα βγαντέ βάτε και μάινα ο Ιουάι. Και λίτη κομμά είσαι, ντρελτε και μάινα βέσαι βουρβουρέα, με ρανιάδο μάι βικάντα. Να τα ουβάντε ο Ιουάι ένα βόιν βέσαι βουρβουρέσο. Δι άδω να λέγω εά, σα το τόλος άρναν όντε σα να νάμακι, να βέει καμπανή σο. Ερβοίτα είπε να κάνω καουμένο βέβαια η μάινα βονούα κέλιμε και ένα ελόμενη εμπότονη σε ολόα σε ελόμενη γκέλε ένα βονό μαμάδα κα βγάντε ο τεγμαί είναι βέει ουάγκα λίλιο σε ένα τέγκες με ένα και ένα ικελικέλνη ουάγκα κα σώκο τα κοιμάει με αδόβο μάινα βονούα ερμαί ουάσε βασέ εκείνα σε μαί βαγα ματέλα λαϊ τα εκείνα να γόνα να refineries, oil refineries, εδώ του, ένα βέβαια σε βρούμπουρα τα λεστό. Νύρα σαν μαϊ, βαγασάμε σε βαγατάκι, ένα crude oil αλλά μήγω, σαν να γαϊ μαϊ, βάση βάση ένα κέντρα του ή βάση βάση εσώ, κου ένα jet fuel, να aviation fuel, general aviation fuel, να κάνει μπαλέτα να βει μισίνη, δίδει ένα βενσίνη. Λέει, αλλά σαν ένα diesel, κα βάταω ένα γόνι σάλαρο μου με εκείνα, να βουνούα λέει δάκα και ένα ριφάινιγκο και να κανεντέω τα λέμε ένα ριφάινιγκο και να κουβικέντα να κονσιούμα countries. Νίρα λάγω και μένα πήγαν καλά. Σα τσίκοσα ρίδα και να εισαούνι και να πόντα και μένα βέβαια. Μπλε το ήρνη του κίνη βάγκα, ρεσίγεν πήγαν κάτι με λέει που έλεγα η τούνα νόνρα βάγκα. Τσάργα η νσούτα κανένα νόνρα βάγκα. Να insurance ni wanga na insurance ni tamata rakauti tiku mai e waka tumura taka ni isa unike na kaumai na waiwai me adamsar me bikenda na logistics costs na insurance costs na handling costs na na vika kerea na vika tangi me dake me adamana ngoni sa mai sombugina landed price weekenda ngai me sombutu ya θα του σαρνάιδα και να κρίνει σαού, σαν ασαουμένη. Το κέντα να ευήτη με βόλη και να κάνω. Αρτού κοτσιούμε, αρτού να κάνω πανιά, καρτού σαβούλη τη γοηγοή του, μα ευήτη. Αρτού βόλη πολύ τελνά, μα ευήρ να ριφάνρις. Βέβαια, το κειμένα βίου άγκα, να τακούνι ριφάνρι άνι, από κάκι να ματέν ριφάνρι με άδμα ευήκαντα. Εν τα βίτου μου τούμπου είδα γκο, εν τα βίτου μου τούμπου είδα και τούμπου άμα, με άδμα σαρνι τη άμα ή. Τούμπο θα ήθελα να ανακαινήσω το weekend να κονσιούμε. Σε ένα σαν έντονα κουκούα. Ετούβα έντονα κονσιούμε σε importing country με λεβά να εισάω με βολβούν και σαν ράω να εισάω σε σαν έντονα βαγόιου. Σαν κλαίρα σαν να βήμα την τούγκο μερά βαμολούμ τα κανά μπιμπι νι βέει τούμπο τούμπολι θα εισάω γκο weekend να λέω νεβονούα. Εάν από νου έγκαι η ρόνι η δάβη καλά με εκείνη λίγο να μάτεν του με του κόνο βερτώνει το κούμο να νεβάδα βαδάβα. Το βγάλω του μεσό μου να νεβάδα βαδάβα νιου αιουάι. Με ρόνι κάκου ένι η λίγο να νεβάδα βαδάβα ρασό με τίγο ρόνι καουτένι νου αιουέγγορι βέρνα το βάγα τα γάνο αιουάι. Ντουέα. Ντουά με κούνι σε τούνι βερτώ με κάκουνι βοτουμπουρι νου αιουάι. Εσώ η Λιβέιρα καρά βίγκραβι ένα βίτωσε ακι γιάνγαρα ράμπα σε ένα public transportation. Ρούγκο έβαινα κάτι με ένα οβεβατή και ένα καμπάνι νιουάγκα, βίσω κάτι νιουάγκα να βγει γενοιάνου. Έβαινα κάτι με σαν να είμαι κακούνι τούμπου βγαλεύου σε Βασίβια με ράωνι βιγανίτη, βιρώτη, βάτα και έναν όνρα Ιάου σε έναν ρε λάβο ο ρεβιτό σε αγιτούγκο. Ναι, λέω ρεβιτό σε αγιτούγκο. Σε ένα σου την πέγανε ρε Ισαού Βινάκα, σε έναν λέω ρε λάβο. Βινάκα τι γίνεται, βέβαια, σε ήττα για να κάνω. Δεν πήγαν κόμμα, βέβαια, σε ήττα για να ορτώ να fuel controller. Ναι, εδώ με έναν γονοβάγκο, εν το καδί δεν το με national fuel controller. Δεν ορτώ να μείνει στα γραβιτούγκο, honorable Ροφιλίπε τη Ουάου. Τα βέβαια κάνει που όλα ξέρετε και να του λέω και να πω την τίκη και να του του κολλάω και με βρωτώ oil companies και ρωτώ να τα μπάνε οι FCCC karto lewato kana be tumbu ya kini ya ya sene yau sene services enta banga takana leno bonwa nangai wa ndike ba tokana FCCC na nonto to kerker na electricity Fiji limited na EFL urna doni we will take services taleso karabina kadim tosta kina nonra isauni ni kaira sulia na nonra iboli sen nonra vingarabi Mengapa kita tahu ni FCCC nanti tu boleh ini toka, na dah boleh ini tosak, dah boleh ini siang berkunjung tosak. Lekla ini betul na ulas awal ni. Ada mungkin kita boleh lain na kanggoan nanti kerema na EFL, metosak nanti tu tarif. Aduan kena berpesak ini dengan Sarah, dengan Willy Emuri. Ya, Eli pun berpesak ke Evak. Gue rasa berpesak kita ketemu mai, kesangai ketemu mai, mungkin. Me virauti tiko na kena tumbu kena nanda roka na leoni bonua na kena lamingo sala ya sara na kena samus musuki so na ka do wanga te lau kena matentu dua na nanda overtime pay vira rata kapa matentu sa tu ne vira ne liu ne pay tambana me sa kua na overtime pay me sa ve buke buke ngamai o ira rata kapa sibia na ngona ni rata kapa sibia na pasa buke vida na au endona mi endona Masa wakan daran tonton merdaka kini merasaumi kini nanonra hourly rate sana tuan biar ni sana siang ni saumi hourly rate oni sana dengunga. Tapangan nomni awan itu nama bawa sana dengu. Sana bis tu mesti kita leso. Irtengan leon ni mata kadak. Mikuanganin dua overtime. Ia kerana sana mani ada mer overtime. Sana siang ni saumi nelayu. Enam bilang ketinggal merangai dengu. Wang pelabu merani bis teritali kini lebuni awo merdaka itu kini. Ena itu nama dawa, saya dengan orang ini yoti bila nama dawa. Ena kaya yang beratan overtime pay. Total nak kaya satu orang maten tu, na itu tu, bang maten tu, tu doko salah le tugori. Ena siang maten ni bagai tawani. Siang rau itu na departmental head, me bagai turmai di pemain siang ni civil service, me tau maten itu tunggu salah le tu mai. Ena siang ni tawa, beratan cara lurain itu dah tak bagai tu mai. Sehingga tuan itu tawa, enang orang reng-reng go, krim itu bosuatan tu. Tuan itu mandangan itu tapi, enang sehingga mandangan itu tawa, itu tunggur. Apa kena promotion? Enang sehingga tu mandangan promotion, enang orang go. Dan di tuan mandangan enang apa nunda tuan kena go, merani baru itu kena ilabu, itu kena lomeni budget ni maten tu, wata kena beka, kau tu mai, nabi tumburi isau eso, kau tu mai, enang reng-reng, anda mesti tahu tunggur enam belas tahun lewai. Eh, bila nak ni nangai rongga itu ni saya tukan itu kan kena lutsom buna kima misau na ministers me rani bau toka tali kena lingan macam tu esok ni lah bu karena vito saya gigi, oh bila kat me subsidi saya kena isau ni way ala kuberna na itu kena angka me rani kaku ni lebu ni labu resau me lebu kandu lebu kena lebu kandu bana lau cibu lebu kandau bilo me viti betul ke lau. Nina, ehana vei kena vei kerei na ilawa soe ni matentu me lai tosakina na lai uga mamanta takina na isao ni vengarabi ni matentu veira ni leo ni bonua. Ehana kae kautume vika nda na i walu e segini inda wala enda segini vina kate mara wala yen saayado sa segini inda olia rawa ni duan ka me sa ngangarau ni ngangarau ni mani nitaki na nonda vanga takilavo. Dengan nak kau rayat toke ni, jangan ni visau na nonra program ninggitu nongoi ni, korbuli. Ker tu mai, na itu tumbu, me wadapa na idur duru, sarui indre, wadapa na lay buli, na titi buni ambaki, asoli kena na ilabu ni back to school. Ni ada mana ngono bangko, sando tu numera lama bata na komiti ni we korbuli. Orang ni songsongan yang kasih buli, songsongan yang gitu ni mana buli. Orang ni kutu manda. Ada orang cakap nak nang orang ni. Orang orang ni balik orang nak juga nanti orang gitu. Ni netball, ni primary school. Lebih tak sahaja orang leu, lebih tak lambasa. Ni orang nak lakukan orang biar lakukan orang ni tumbu. Oh, na biar lakukan tumbu orang orang ni. Saya nanti orang nak idolol leu. Esan esan gay merau ya. Esan anda no borra kita kena, anda bunuh orang indah bibu kita kena, kena nelayan bunuh, orang nelayan itu kau main itu bangko, Abida na angito afake umur ko sasin lako. Sa riri ko tayo, itiko na kena irirra yung lamang nga eh. Auron lako, itiko na nung kulori. Iyara rida, ni ulako tiyo nolori ni matintu. Ni ukera itiko berne lino, ni ukniko tiyo matin ni biloko eki. Sa riso liyo tiyo na ka, bina ka iti minay sa nga na matintu. Mi po ang bulay lawa toko mande nga suana bonua. Dawa nga tayo lawa kina.
2: Nakasawa liyo tiyo nga ilinan na matintu na biwan di taki. Sana tosar itiko na vital noa. Samba sika tiku wali buna kisini wai nganga ni bewa mateni taki. Enangoni sala daba sa wakita bitiki na mateni tu yana kena sanga ime me voluti na kisongo.
3: Abina wale ya ndona angori sambo kawai sari tunga kina wale mungo na maten tu akulani ni kawai tari tunga kina wale mungo na bonua sa wakai ngitu taki tu tapi kalau saya fakat tunggu apa, apa Italia. Saya nak kanga untuk mungkin kata mungkin dia tak ini kuat. Nah, nunggu Ray boleh lulu ni macam tu. Gua itu nak kawan dombula. Sekarang ni kawan dombula yang tu dua bila kita, mara kawan dombula satu nga, nak pun dua kubiti. Nah, lewu ni gua ni Ray ni Rawai, nak kubiti maki. Nikah, kau tu mai nak ini macam ni bila macam taki. Sekarang ni boleh tolong anak ngune aku me meten to kena, enam boleh serta lang anak buat ni nonem bula. Kebukai sa kenyer anak nona ibu kerau ni bula na, wani mati ni bimun meten taki. Sana itu buat ni nonem bula, anak buat ni nonem bula. Sana siang aku kena ni rawa, ni darawa tu me buah, en dua nongon ni gua, nongon sari daru buk kena, siang kasih me kena. Maka enam maka nama meten tu, me rau ni nona soli soli. Me mbulo kina na matentu na na korno na bubaila kina vika kia taleba. Sa kerea nga kina me ngarabi, sen ngarabi langa pa matentu. Me ndambolea, ngarabi wa bubaila, ngarabi wa matagali, ngarabi wa koro, wa ito toka birna bi matagali, wa koro, wa bonua, wa itiko tiko, gaya pa matentu. Na matentu ina waka manano na itabi. Ena dike bisarabo binaka. Ena madongo me bogiti tu ke na vital no ani matentu rua Australia bet ke New Zealand na ke na vital no te tu me na non ro bu vale partnership ke na kena vina kati me banka ka taki bo rambili taki me do sa rindru sa rindin tu non ro du se ro non ro vindin indinati ni vito koni ke na kena voluti na vika so bo langa tu na bono na ngono do vero ngori na drugs bet ke na mate vitovi mepakan HIV AIDS, na drugs mana HIV AIDS, na evena kaiti mana sangai mepoluti, and we tauling takie cooperative effort mepoluti nuko, yo viti na nona itai mendengau kaya mesenga na nona national measures, rawani ngraba mengrabi kina evena kese metarubi kina na kena tete. Jadi nak kena tosu juga, nak bangat lagi ni wanita materi bawa materi tak. Rasa tak tak apa cuma ina tambah ni, hobi sekiranya materi baru. Karena bila kait meru, nak tak tak apa tak juga. Yang kau tambah ni juga, nana ini tapi juga nana hobi sek. Kalau cara hobi tapi nana materi baru, erat tu raviti erat tu nana hobi sek. Liu juga nana hobi sek, ribu kita kau ni nana materi baru. Liu juga nana hobi sek, ribu kita kau nana materi baru. Kesan tuan bertuah nak kita bicara nak kawan di dekango, sanggono kau mesti habis touringnya tak kikina, nak kena voluti, buat ke Australia mana? Ni tak itu kau nak orang ruby besar kena malu engkau kena berbeza nama besar itu kau. Boleh tinggal sa transnational eh, sa transborder involvement, sa lagu juga nak sokai ni ke, sok mabun otai ni viti, sokai ni viti ni mabun otai ni, ni sok cuma ya. Ele butu no bunu garan lorikina, daban karasin lorikina. Nir saralo la lorai, daba sing ndaviskina. Merge melo reser tu eviti. Ni saralo i reviti, e ke le nakang ko sing ni bulten ke eviti. E rakau te chiku ve. O daban bunu e kau chiku kina, o de chiku meka. Er sa sem ke tu rumbo, no vi kaba ya merto na ke vi sing chiku kina. Na ke nan tau na en er sa vi sing chiku kina ngongo. Mena tomani na ka men ge tu ni ve irana o vi sa mai sa na. Urike, orto na bisike, wate kira na bisa lakukan dengan ena ada ni biar nak kango. Wate kira ke dalam bima ten tuh tuh lama. Merangkang garuni, tiada tu Wale wale wale mai lami. E poka ndike watu na vito chai kede ni wanga. Sa la ulu reitiko mai na na ivoga rau, na nonra ivoga rau na viwanga iso. E ndau kila kasta mita itunga iliu. Ni rendo koti tu sa lo reisa wa ndin ndin ta sa ngi kila sa ngi wa reidi tu no no la tu gen e tiko na kenra apaka tu na non ra na mawe ni avan e ren lo rei tu mai mali ala e ya na bunu e sem tu ki no rto na tonga la mi tu na reidi ti ko na a lo mi gore na wi ni avango tu na reidi na kena no na na dana na wanga no na namba la ku ti bei la ku mai bei Are no ready to mai kongo akomu as nan kila kasim ta gini akau wen mate mai na embakika cena bulaka sa nang ge ready sa lau tigen gori eh ke ready ni ni sok tunga bondon tunga nang ge ready tu malu eso era tata ko so bani ser la gani na bono eso ko tamai de mani sona kai ambiu eh talambiu tu mai wai me ba di rimiti ko na uto botoni ni lawa ni goli Ndo mga tatuwa le wala nanda ungoli mai undu ya mai ya sawa. Ya nangon ko sawa nga tangitika mga kaisa. Wala tumi wai. Misangai butu tu. Misangai wunde wunde tangitua na butu utu sini ni lawa. Ngai lai pikta kama yo ka e. Ngai lai ringko kama yo ka na ito gendi ni lawa siya lawa. Sa tutal nga beira na i na misini. Merklake na lakti umbe bay. Dropi bay. Na GPS na pikaka sa tunga wabitali nangon. Rau rau sar na non rau kapa. Ya na bunu esa bina kati kini me andra sarra bo bina ko irna andra ka rwanga taka talnga na yarangi ni vaka vaka sa tu na ngonu ngo me boro rataka na tombo rwesu kara tour me boka lawa ira vaka vitko
2: nda tu nga na bunu vitan no ya so virna and then donu mer lingani kena maruina na lawani na ndabun war sa vokotaliti ko na lawa Ευρύβη, ρερή κοτέκια να κυλαβάτα, σε ευρύβη.
3: Ερωνητικό, να βουνού ευρύντην την τέκια, σαν να τίγω βέρ να βελουτά και να κάνει τον τόνο με τα κάπα. Κα τον τόνο σε βγάμε ρωνα αν ράβω τίγω βέβαινα, κανένα ηλιουλίουνι ήταν πάνε νιώ, επίσης κανένα ηλιουλίουνι ήταν πάνε ματεβάλου. Με ρωνα ουσά ο τούνο βέρ ρωνα νόα, ο κεμρός ρωνα ρωγκο, το καλήνο μου ρωου. Να ούτωνι και να βολούτι να κάνω ρωου. Kelir apa bina kena tigo rugi nomor lewa, dua bukan dia tak sah. Rongo bina tu nih rongo rongo ni song song ni mata tak tak rongo rongo. Mata walu kena wis. Nabi ngon sah sah rongo bina tu nak kemudian rongo rongo. Dua kaku ni bukan boleh dah tak kena ngon go. Ni ramai bukan rada nanti tigo nak kena rongo rongo vida ngah. Dua warna apa bina nomor rongo ni anda. Betul ni bira nak kamera mereka yang ramai tunggu ni sah tigo telengah na. Na bakasama govern le nuno sana lutu subtu ke nan rivi bomoti the confidence in the forces san rin lutu vina ka timerto warita mai sai ni rani bomoti ke mimti ni vito ko na mai ni vande ta ke kana numu ni vito ko ni keto nan garabo vina ne to itavi
2: na sa boli bu rivi bomoti ta ki sa to sarti una vita no turan ne ilu nan da matini tu sen ni ngona ro ro vi ke ndai viti na ma da onda sa bana nda kuya Nona sama itala vitiko bawang dua bawang mati ni tu na turanga tu ke naisong alaf. Kira ni ndo sama dengan anu munitu kutuku.
3: Ya, bina walebu. Au maro walebu, karugat walebu ni mbourawa ni waita bina mati ni tu. En waita ladi, en state morning, wata ke en state funeral. Wana turanga na presiden di bagadeng sama imbale. Itu ke naisong alaf, brigadier general retired, Rote Peli na elitkau. Dona Turango kero sambo vehicle isanga mai bo binaka ko blau nongu chief instructor na ngono durki na mate valu chanu eri ni ono so ulgo valu ka kero salvata bul mai kero mai turani valu batu ni mbera ni ngole ani na mate tu na rava ka ni foreign affairs foreign service no se tunga na mate valu sale selvai kero samai senior officers watoboli Aliu ndundu ana velu taki lepanoni ne tin ke dio bitul walu e un gaiguren na walu sono bulu ni sa o to kan sendi na elomaya ndona turanga eturanga ndona turanga binaka kleiro bo binasar na nona leveni matevalu na ngona έγινε του κίνα νικρούνι με τη βάλου, μόνο δούρμε κίνα νόν σου γουάλου. Θα μου βγει και λέει ο Βινασρά και να κρούνι με τη βάλου το ρίδι καϊνί, νόν το βνουά. Ότι και έρθει και να του ρένι βάλου. Αρτού άνω να κομμάνι όψε του μαϊ ο Κάνολ Μπόλτεν, γαϊ με μούριο Κάνολ Τζορτζ Μάτι, γαϊ αρτού μούριο μαϊ ο Κάνολ Μπον Ρώμο, Κάνολ Τόκεν Ράου, ένα κρούνι με τη βάλου. Να Non avevi mai luai vetkeira na turani valu a resine da che qui qua vat che i che mi tela na che durani mur che un junior wa e sando na i ora ogni vi we cani vinac a che i mami vi di va tu mekina da da va tu mekina e na ol sul go vitu e sarà tu viti na nero mai indu indu na che na o dori no vo virni ma ca a ta oggi no vo virni col sangue vi psaki Θα βγει κότε λε τα λεβάνα, κομμουνά, κοβά, βοηθή κόρκινα. Με ο κομμάντα. Το βοηθή κόρκινα, τουραγανή, τουραγανή, βάλουν οι ονό κομμούνα. Θα βγει κότε λε τα λεβάνα, λέει ρέκινα, η government house, θα πρέστην το γνωνά. Του νοκόλ σα δίνω μεγό, να κομμουνά, να βοηθή κόρκινα. Ένα ή του κοβά τώρα με βικομνή, ο κρέμνη τώρα, η δυνόμενη, η βιτου νόμενη, βάλε, η τούνα του, να κάνει του του, θα κότε λε τα με βικομνή. Του να κοβιό ή ο Στίβου ουργουρασιά του κλικεντάρου εγώ ήρθα να νονταρούν αγκορνόντα το μαραγά από τα βιοκάνη βοβονούα να καρέει εδώ βίτη, να καρέει εδώ γουρούρα κοέ να καρέει βομπό του του εν τον τον γαμούδα καβγινγό με ρόγανιο νικυλά ενίψα από καλυσίου μαϊ να καμουνάγκο εβέω να υπορώνει η βιοκάνη του βατκεί να του να και ο Μάρο βολεύουν οι Μα δω τούλουγα σα ότι εδώ με ένα κερκέρι σα τούρου να βάλει νήμα την τούγαρο ατι γουλκίνα σα κερένε ρου τόκι ο Βαντονού έμε ρου τόκι σε μπερνιού ότι είναι τόκι σα με η βοηδεύανε του ράγκο να αγκαί τούνε την άμα η να λιτού του γάμε να νόνα μραμέαντα η εντικοίλα νη σε μπερνιού ότι είναι τόκι τον ίδιο τόκι σαρα παγωμινάκα να λέει τι γόβει να κάνει να βάλει γόρι να βάλει μάτιν του καντάου τσίγου και να του ράγει λίου λίου νι correction services ο commissioner corrections θα λάλα τόκα θα ρου ρίδι τόκα μεν λάλα τόκα θα ρου μεν κρέα βάλουν πως θα τούρου τσίγου άμα είναι το κίνα με καλή πάω να τα γιά και τότε λέει το κίνα σε δάβα σε μπάσου βόμπο τσα να βίβια ότσα του νόβα να βάλει αρώ ατιγούλου με κίνησα ρυμπαλάβου Σαν βάλει την δε, όλα μου κάβα. Σαν τα του μαγανή, βίνα κατού να κανά ρηπέ του μένα και να βγει τα μαγνώνα, να τον με ρηπέ κινά. Σα βαδίγανε του ραγό, κότο βάτε και να νόνε βαβάλα, νόνε βαράου, εντόν το και να αβώσαν οι βορτόμπια, ε. Νόνε τα λίτα και να νόνε το βαδίγουν. Ωραία τα ματέρα που μπούτε να κολού. Σα λάω του και μου λύρε του να νόνε βαβάλα. Ναι, τούτου νόνε βαβάλα. Ντόνε του ραγό. Σαν σε κοινή ρέιδιο γελίου, νόνε λότου. Non lo tuano na vicina, non un bullo vicina, e angana ca e un butto qua, non vivo cane binac. Tu sei ne bunau, e non ne bunau tu non ne valvala.
2: Anda biti con na madon, con lo mini madon, con un bosiado. Che rinni vivo in diti che mandanga se la posso di tutto un bimbi e basi come io non voglio vita noi.
3: Na, che tu si tiene no, che tu vuoi stucchina. Το χωρό ήταν και να πει βόβορο εσώ όνειμα την του με μπλέτα να εισάουν οι μπούλα, να εισάουν οι αιά και να πει κάσω ένα μου σου κισόμι σε να βάλει λέει τα κισόμινα και να βάλει αγατάκι και να βουνώ με ένα βάντρο νοιανική να ανέλαβε αιά ανέλαβε όμπου λέει αιά με λέει η μαμά μάντα τα κάνει εδώ όλα για να πει τα μπά να τα λέει σώ να τα έμπλέτα να ουεουαί και να εισάουν οι ουεουαί και να mitigating measures financial mitigating measures εδώ κάβω ένα Ministry of Finance με ρε νιβό μα μαντατάκα να τη γενεά. Να κάε πάνω κάμι μη γάβε σε κτεγιά να βήκα εσώ να κάνα τον με μπαμπά σε κτεγμάει να βήκα ρούν να μαδάβα να μην πίνει κάμε πλέτε να βήκα αλλά ο Σαρκίνο ο Honorable Nitok να λέει στιγμή μπαμπά είναι κουά με λέει βήκα σε κτάκα που έτσι ρωτούμε η Σίγουπα όταν και η Τσάπα είναι και η Κορέα με ρόντο τσιγάμαϊ. Να ουεϊ ουεϊ, αν αντρέβει τσιγοβίτη. Μπλέτα να βγάλει, νου νου ηλίου, γίνω ουεϊ ουεϊ. nimbulo we love non do no bo mbimbi en aviation fuels en jet fuel eh ni rento tunga ki no na bia ngande mai vittime reclatico e rauner no bo clestar ni na to tunga na bin gravi ni Fiji Airways na ka kreto mena minister of minister for tourism and we tal noa and singatu city na noa na na vive sek tag mena ka mbleta na wada vani drugs karusa wendi tag to mena minister ni I defense but again a minister ni Ovisa acting minister ni Ovisa sa to tunga na non rotu undi ngrava non tu itavi na vi van ngai and do me ala ko o commander general ro kolonua I melako I Indonesia sa bando ni makatume na le vi sa kete na sinia military officers from Indonesia, we have a cooperation in the Rua, in the Rua. Basically, we have a lot of people who are living in the Rua. We have a lot of people who are living in the Armed Force Commander in Indonesia. We have a lot of people who are living in the Rua. We have a lot of people who are living in the Rua. I kenan duri indo ano bunua me bukidiki na na benu me rau me kena libliba kito sa ano ita to ani sa na rau na vivo sa gamba letan na libuni vi vale eso kasi na vale living kara vini maten tu eso kasi siyang tu ni vale libliba ala ni tu non rata kata kaya na naisir tu na vi teseni ni naisir na ulu ni bunua waka kena vi ano ano nanu mi kapa kaya sa rani libuna na libliba rato viti kono vi korwa ya na vi health training centers na vi valimbule na rural areas na korni vuli na vi ngravi ngravi na libliba sana mbo rambo libukin en sa ndende tunga na kena vipsa kena na kati me sabswa ka sana me vipsa kena berngai mai wando do vai wando no ese vipsa ta na maten tu sa mba masih kita mungkin ada suara ngande suara satu nama kita sah dan ini misalnya gua rekom ke nah yang lebih nak TV nama nuah nah lebih nak kandung do BBT membelat nak kena waktu terdekat kita yang nolong tembula rarama nama nuah BBT
2: sa botong angkoi kita nasiing me sana seri kita buli arwah nama tetikun na lubang dan lebih kurun buli ni secondary school sen Fiji final nasiing bukelu lutulebu nasiing warumbuka kero nito sa mandang ano muni tugtug ni Bibuan Ditaki bir na ngoni pambibital nga bikin na itumbutumbo na doon ni Besus
3: sabi na walebo kami na turangan marama itumbutumbo kami na turangan marama yung kasibuli na doon bituri bir na doon gito sa kri pambibi sa rabikan na menda ng garaw ni rapo binasar na ngoni eh na ngaw na rapo raw sosongko ni patumikin ko menda ng gito si ramani soko wasaya ni marlaing gito i ei uno levo na mata sao que da que tu quero tonguito me va con Robin netball tu quere do do mai o va con tu berto in dua con ge volato que kina eso li mai o prime minister SL Rambuka e volato de ra drek no ai district school que na mba que ni non gubuli me na non gukor sa rido kana que si bulia quere do do mai ni tarong mai o mula tonga no no mba no io mera rei di tiver no ngani gitu ngari ni ndu tela nga tiga bunga men district school iker sama ito en gome praminsa e ti kongo en tenela la e vitir to lo me india to bina kate ti kumer to me vi se mai ten un rotu vaga vaga ka kena un rotu vivo ulidi se non rotu i bunau vata ker to o koli se wambu verna vi liuta gitu gana tambani raka e viti non rotu ulutani tiver to life after rugby eh na ki to tu via meridio no no quando no ki to vital no tu ne verto tu ne saroka suriti rumai o prime minister ki to viti to ne ia so what do you say about life after rugby well life after rugby can end up in being prime minister eh merkla chor no ngon rang kitu chumia ena rao ena leia do basar na itu tu le levu ni non dono na life after rugby is life there was life before rugby life during rugby after rugby there's still life και να πάνε τα γίνουν πολλά. Κοίτα να κάνει τη γομέντα που κοιτάει και να είναι η τουμπου τούμπου, να κάνει την βούλη, να βίλει τα γίνουν του ράγκα που βανούα, βίλει τα γίνουν ματέν του, με τα τούνι και γομέρνουν. There is life after school, there is life after sport, there is life after village. Yeah? That life is the same. Κοίτα να how you use that life, how you prepare yourself for that stage of life is very important. Yeah? Με τα βίβου και τα κατσίκο, τα ουρλίνα τα κατσίκο. Μην πεις αραβικέντα. Νινα τα ραμπεάνι ορνογόνι, ένα ηλαγολόγκο, τα ραμπετάκι ένα ονιμάτι βίβου με την τάκη, σε ένα μάτι βίβου το βίβου κατά HIV AIDS, σαν να σε ένα σαραγάνι και η ματάτα κίνα, νον ραμπούλα, ένα late life after rugby, or life after sport, or life after school. Και το βιτάλο να τελειώνα, μπλέτα να κάνει μπούλο γελάου του νιό, ο Ιαού, δεν μπορεί την κρύβει ο Σάτι ο Σόμι του. Σόμι του νοματίν του, τσάδου νοματί βάλω. Με δομήγκο. Και είναι καλύτερα να τον ακαού μάρρο ή τον ουγό, σας είναι τον ουγούλ πάλι. Με το πολύ δύρα τα λαγανό γόνι. Να γόνι τα λάγω του γόνι κούνγκο. Ένα financial literacy, financial wisdom. Με ρεβάνα τα αγαπώ πινάκι του ένα κέντρα εισάου. Ένα σύγνη τα δαγδαγτούγα. Εκούνι που έκανε σωρίνα πάνω, σαν τα γιουάουά του με λόγω με ένα FNPF. Να κάνει σαν με καίνο μου η κουρουλή του γάνει κανή μπούλα να FNPF. Να κάνω όσο μου πούμε και εγώ με νόμου η λάβη είναι η βγαδία μου. Να κάνουμε μπλέτα να νόμου μπούλα γκάν κάβα και λάβω. Μπορούμε να κάνουμε τα κατσιά είναι κοσά του έρνα και να πει τα μπάνα η βίτη να βάνω να ρανει που τούμπε λάβω και ένα investment opportunity στα του. Ένα γνώνα μπιν μπιν γκο ανιβό αλλά κανένα στρέκι να λέω δεν κατώ να τα γνώνα βάλει. Όχι με έναν κοιτόν κοέρνα λέει στο μάι. Μα δω ρουέ αν ήταν με τίποτα το βουλί βάλει. Δάβα ήταν να εντρεβάνε τα κακίνα, να γνώνε έναν όντα σέμα τι ουατ κέιρ. Λιμπλάω δάκα να γνώνε εντε τούι τούτου. Ραλάκο η κορυβούλη, τα λάγω μου κέντε η δακαλάκ. Ρισούκου μου ήρα, τα σεμπεραίνει. Ρισούκου ένι που λέγε λεξάρ, που έκαβε πάτε μεγνά σαν το μόλι. Μα τα λέει να μπουιάδε τόσο. Κοίγα να γνώνει σε ρίκι βάγκος, να γνώνε βινάκα. Με τα σέμα κίνα από βινάκα, που έκαβε έναν όντρο χούμου μέχρι να γνώνει σε ρίκι. Άλλον κάτι βάλαν δίτε γύρα. Ένα κάμε μπαλά τον όνρο μπούλα και ένα μπούλα σαν περμάει. Θα έχω νέα όπια από την Ιουνίπινα Γάβερ να ρωμάνε ένα ρλαγκίτο και να ρωμάνε ένα σύντρανε ένα νοήν το δόκο. Σύντρανε εδώ από τα καπών του ένα τύπ. Ένα σου έγκαγκά, σου έγκαγκά, ουσά λακόβο και μένα βουνον κόρη, ουσά βάκελα να κάνω καμικομίδα να λέει του, μισόλυνο νόντα μετάλλι, σε νόντα στυβ κίτι, ουσά κλά τα λάνα να κάνω μόση μόση. Δεν λέει του βαγκό, δεν λέει δαλάτα. Δεν λέει κανένα εδώ, δεν λέει τι αγίο. Δεν πάει τελμικό. Σα τα λέει ένα μεγμικό. Δεν το ήταν πέγανε γκρίν, είναι το κέντρο του τσιγάγκο, είναι το τόσο βαθιό. Εγώ είναι η Βινάγκα, η Μάρο ήταν ένα γκίτο, η Μάρο ήταν ένα σιρέκι. Εγώ είναι η Βινάγκα, η Μάρο και μου είναι ένα κλόου. Ένα γκόν είναι η Βαγκό.
4: PM in Fiji.

0: To PMN Fiji.
1: Nandomai viti Aotearoa, e sengata me dhe rinduandua e na mbuturarani kakamburaki na vetu tu kwe kamburaki kina. Kebu kako pakambote ni mai lutu ni vata nindigende ni neka wengarabi kako ngandrebo mkundru waka kwa na rao ni vitar tarumai kire Pacific Media Network ena namba ni telewoni sangani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua walu walu mai kina kato ni meli liba liba complaint@pmn.co.nz se walu walu kawako to mai kina kato ni meli viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua wandua eo kalandi rao ni kubitar tarbondo dolu kire Broadcasting Standards Authority ena saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kwa bono to website bsa.govt.nz nwe kundu kethe bakongo menendoba kethe ringa ena lomani rusa mkuna singa maininga abaga dhurikina na bingarabi se programu ni kathikati waki kakundru bakitiko
2: sibiti kwa kenda na ziwa ena tini kawalu na miniti na kabinaka endai mbongitiki ni warambuka kawalu ni singa ni bulo meru nondolo rusa nga bulo kaono ya ena mweni talibuani kandoa sawa watu kumekina na turanga ndrendre mena korturanga ena buki ni wasini ngona ni nena lakai mena korturanga kei ilia satora ni sambulu vinaka mena korturanga.
3: Iyo ni sa bulevinaka, don bulevinaka may na pamanama yo kalandi ni sa bulevinaka na nonda ni siya matiumay and biyo-liwiliwa ni programu kina pinggrabi ngol sa chunga ni bi kimniya na ekabi ni warumbu ka hindi hindi.
2: Vinaka kila ni ndo tala na mwani madhawa ni ngito vi kenda vivu nwadhabu kando tiki na ndo mwani madhawa vango sa ndando lebu sarangama ina na vi ngito eso ndando ranisaraba ndalokova ya tika tona tika wuna mbongi ni kwa na mbongi ni super rugby klani sa maithabu tiko na nrongito na Crusaders kena blues
3: iyo ndo na ngito kukua sarayro vugadora na timerua na Crusaders to ngita tiko katako magatiko na nonoto rara na rara vo na One New Zealand Stadium my Christchurch kerto na matati mini blues my na koroni lada my Oklandi and katin katulu ni waboki ni sotota ni super rugby na mba kiongo darene tiko na itubutuwa ni super rugby na tepeli erto liu tiko na poindi erto na matati mini Harkens na Korturanga Tukortuna Blues Sangai Vita Ramson Toma ya Dhuru Toka Iloma ya Ortuna Crusaders Ortuna Chambeni ena emba ki Sawati Loraini gito ena kabini kuwa evi sa usaranga naka ya Ortuna Reitaka na Crusaders Rai mbaletambeka ni Ortuna Sangati kwa merawa ni ndona abuno vinaka Ortuna Dambekina ena kena na tuwani na itutu ni nabandua kina ono ni mberni gai pagaduriani na semifinal. Vio, ena kamini kuwa my Christchurch tunganga na timi Crusaders tulsa vulkono ke ruosa ngavulu yendona kaki mami nanama kitoko kina na tiko bulingo in Islandi po kambimbia na Korturanga ke Christchurch talinga na nonangito na dhuru ni Ovlaungo o George Bau dhuru ni Ovlau wasu ina kelo teilevu ngoni pangandai eme Ovlau susu ene na Korturanga la ingito mai na timu ni Crusaders na nana sa lei tikubuli mai Christchurch kanduwa na nrau ni nana ingito taka na mata timu ni Crusaders ena sotota ni Super Rugby tambaka wa na matai ni Polo arto waka ikina na timi Crusaders arto nganga atu sobo ni kawano kiru sobo dana ka lorei toka na liwu ni matabiyo ka ni rangolen relevi toko ni wa era bukaya ni ngoe na Korturanga pita na matabu wali pati nritu tiku wuli kia na matabu wali na bawa kena so era kila na nona tumbudake na dhuru bongo tutok sarangito arto nganga na Crusaders iyo ena sotota ena pagaduri talitunga ena mweni madhango ena mbongi ni kuwa mai Brisbane rona sotu kina matatimu ni Reds kina matatimu ni Chiefs ni mataka mai Dunedin rona sota na matatimu ni Highlanders kina matatimu ni Waratahs Highlanders mepukanda kila arto andruka mai mba ena madha saoti kina matatimu ni Fijian Ruang itu kina timu di tapu tovana tovana wai tiko talanga kina o chanana reki Nipkins arto na soda tiko kina matatimu ni Waratahs ni mataka Ότι άγγαει ρόλο σώτα να τιμνει μόνο Πασιβίκα. Μαϊ Νόθαμπα και να μάτα τιμνει Χάρκενς. Μαϊ Κένμπερα ρόλο γαϊ σώτα και να μάτα τιμνει Μπράμις και να μάτα τιμνει Φόζερ. Το δίνουν να μάτα τιμνει Ρούα, ένα μόνοι μαδαγό. Καρτον βαβαρό τίκο, έναν όρο τον γκίτο καταράβα, έναν και βαγαδορητικά είναι η σούβα. Ένα μάδα με γκουάνε σώτη και ένα μάτα τίμινη βάρτας. Γνώνε σαργαγό, με βοκό κάτι κορτού σαλί τίκο να Hurricanes, αρτο ουτόκα ένα ματάι κίνε καόνο, να Hurricanes, να Blues, να Chiefs, να Reds, να Crusaders, Brumbies, καόνο τίγανε. Νανρούα, αρτο να δεν τον ημερτώ σαν αμερτώ να γκάγκα ένα τόλου να γκει το βίτα ρεύει σαν βότικο και πια έρθω να γκει να κάτι με το λάμα τα δάκη και να τα ψυχή. Βάζα δά σαρέα να η τούτουκου με μπαλέτα να σούπα ράκμι με βοκαώ σαν βαρετά τι κάνει. Γκάγκα τίγο να με τίμη κουσίλη στο ψωμικό νόβο σαν βούλε να γκει το ένα μπογγινή σύγκουα.
2: Βινάκα ο κυλάκνι το μάνι τα λεπτικό να βιταλανό, κα λεπτικό να βιταλανό με ένα βιδένα μάδαγκο, με μπαλά τετικό να τίμινι μου άνα Πασιφίκα. Βάτε και να νόρτου να βακητάβει σε να σιάγα μέχρι να βακητάβει, ένα γκίτογκο να σούπα ράγκμπι, ένα εμπάκι με γκόρα. Νίντο μπέκα να νομίνει βιβάρα ραματάκι σε εσά, δείτε και μπέκι με ένα βιταλανό. Τι, ο
3: Βιναβάλι, δίνω στα ραγκόρια, δεν το να βιταλανό.
2: Βινάκα, ο κλάκνι το μανιταλετικό να βιταλανό, κα λέτικο να βιταλανό με ένα βιδένα μάδαγκο, με μπαλατετικό να τίμινι μου άνα Πασιφίκα. Βάτε και να νόρτου να βακητάβει σε να σιάγα μέχρι να βακητάβει, ένα γκίτογκο να σούπα ράγκμπι, ένα εμπάκι με γκόρα. Νίντο μπέκα να νομίνει βιβάρα ραματάκι σε εσά, δείτε και μπέκι με ένα βιταλανό.
3: Τι, ο Βιναβάλι, δίνω στα ραγκόρια, δεν το να βιταλανό.